0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιούμε συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήρα διαβάσει ρε. Έχει το διάρρο από το μπουλάρι.
7: Πεντάμισάρι στο δημοτικό. Η μαμά μου φταίγε γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο μ' αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά. 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά. Μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

0: Πες ρε, πες τα αφεντικό. Μας κάνει μείωση.
1: Άρα Παναγία με
0: αφεντικό.
2: Φτιάξε καφέ. Στείλ την αλληλογραφία. Ξεσκόνησε, καθάρισε, ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε στόλη σας, περικοπές θα αρχίσω. Μνημόνιο.
0: 18 ώρο. Με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό 18 ώρο. Με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό 18 ώρο.

Ο Άρκης τραγουδάει.

0: 90,2.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

που λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Κοίτα μέσα στα μάτια μου, βαθιά. Πες μου, τι βλέπεις? Πες. Άσε κάθε δικαιολογία και πες. Πες. Πες μου, τι βλέπεις? Κοίτα εδώ, εδώ. Μέσα στα σπλάχνα του σκοταδιού της Σύρδας, εκεί που συγκεντρώνεται το σύμπαν. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή αγκαλιά,

Πάψε να κλαις, μονάχα κοίτα. Μέσα εκεί, επιπλέον οι ψυχές των παιδιών που γνωρίζουν τον δρόμο. Μέσα εκεί, οι κραυγές των μανάδων που τα γέννησαν. Τα δάκρυα τα πικρά των πατεράδων που δεν τα κατάφεραν να τους προσφέρουν προστασία. Μέσα εκεί, οι ίενες και τα τσακάλια που περιμένουν

φοβάσαι, είσαι ασφαλής. Καλά κρυμμένος μες στην τρύπα σου. Προσμένεις την ασφάλεια να σε σώσει. Πληρώνεις για εκείνη. Μη φοβάσαι λοιπόν. Όσο πληρώνεις, είσαι ασφαλής. Όσο πληρώνεσαι, θα είσαι ασφαλής. Μη κοιτάς τριγύρω. Μη κοιτάς τριγύρω. Κρύψε καλά την απόγνωση που σου σφίγγει τα στήθια κάθε φορά που ντρέπεσαι, που είσαι ζωντανός, που γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Γεννήθηκες άνθρωπος. Τι περιμένεις? Την αγκαλιά που θα ήθελες να σου δώσουν. Αυτή χρειάζεται να δώσεις. Έτσι κι αλλιώς, έξω από αυτή δεν έχεις τίποτα.

ακόμα και αναπνοή. Αν δεν τη ζεις όσο σε ζει, δεν σου ανοίγει. Κουνήσου λοιπόν. Άνοιξε τον παούλο του θησαυρού που έχει στην καρδιά. Πάρε το μαγικό αυλό σου και αρχίνω να χορεύεις προς το φως.

Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα βαθιά. Λένε εκεί μέσα, φαίνεται η ψυχή. Κοίτα βαθιά λοιπόν και σιγουρέψου ότι όλα όσα βλέπεις μέσα εκεί είσαι εσύ.

0: 2,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 89,2. Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Διπλό 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σε μια καρδιά, σε μια ιδέα, σε ένα χαμόγελο εν το μέσο της νυχτός, σε δύο παιδιά που δημιουργούν σε ένα δώμα. Αυτός ο βάρβαρος, ο βίος, ο σκληρός, ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα.

0: 90,2.
1: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγόνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθετε με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
2: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
8: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
9: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά. Γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 20 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

καμιά νουσία ελπίδα που σβήνει. Περνώ από τη ζωή, την πόρτα που κλείνει. Μιλώ για το θάνατο, απλά μα φοβάμαι. Αγγίζω το τέλος μου, δειλά και κοιμάμαι. Τρέχω αισθήματα για άρρωστες ώρες. Κυνηγώ τα φαντάσματα στου άντε τις χώρες. Πληγώνω καρδιές,

Έχομαι θλίψεις πάντα στο χτες κολλημένες. Σκοτώνω με σφαίρες, κουβές και λιγμένες. Φοβάμαι ότι γύρω διαφέρει και βρίζω. Ούτω σε μια εικόνα σκιά. Εξηγώ σε ειδικούς τα όνειρά μου με αιτήσεις. Φόβο και αίμα που λόγια ειδήσεις. Μετρώ αποστάσεις από χρώμα σε χρώμα. Ταξιδεύω σαν ψέμα από στόμα σε στόμα.

άλλο. Πάψη. Αφωνία. Γεια.

0: 99,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line, καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Τον ποινικό αντιδραστήρα.
1: Είστε το νέο Χαϊλούκ.
2: Δημοτικά τραγούδια.
3: Εκατομμύρια δραχμές.
4: Ψαχνείτε για
3: τριτά.
4: Αντέ.

Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που τέριαζαν στο νου μου πως λιμέριαζαν και αντάμωναν τα χώρια και από σμίξηματα υπέροχα γεννιόντουσαν αγέροχα

0: 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

πίσω χρόνους, τόπους και εποχές. Κι η ξαστεριά που μου χαρίστηκε να γίνεται κατάρα. Κι όσα δεν έλυσα τις λευκές

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
8: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά. Γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 20 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
4: Γεωπονική Θεσπρωτεία. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
9: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
10: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.

ανόητη φωτιά. Πριν κουραστείς να μας το πεις, κι εμείς θα αρχίσουμε να υδρώνουμε για σένα. Υπτάμενοι και διψασμένοι ανάμεσα στα κάστρα της πολιτείας, μέχρι ξανά να σηκωθείς, και όταν φτάσεις να μας πεις κουράστηκαν.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: Διπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 23.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις EnPlonet. EnPlonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την EnPlonet έχεις 20 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. EnPlonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
8: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 90,2.
1: Τι μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγόνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθετε με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
3: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
5: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Μπέρναμ και Ζελένσκι συναντώνται σήμερα στο Λονδίνο με επίκεντρο την παράδοση πυραυλικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Και στον πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβάνου. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 2 μικρές διαδηλώσεις. Στο εδόλιο, ένας 50χρονος Ουκρανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να ήταν αξιωματικός ειδικής μονάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο εγκέφαλος της επιχείρησης σαμποτάζ. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας Γερμανία τον κατηγορεί για έγκλημα πολέμου και συγκεκριμένα για επίθεση σε μη στρατιωτικές υποδομές. Το αναλυτικό ρεπορτάζ του συναδέλφου Κώστα Αργυρού για το θέμα θα ακούσετε όμως σε λίγο στο θέμα της ημέρας. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Elon Musk ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Άγνωστο παραμένει ωστόσο ακόμη γιατί επιβλήθηκαν οι περιορισμοί, ενώ η SpaceX δεν είχε ακόμη σχολιάσει. Πάμε στο Λονδίνο τώρα, όπου συναντώνται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει όμως η ανταποκρίτρια μας από το Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
0: Είναι η πρώτη φορά για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Downing Street, τουλάχιστον υπό την ηγεσία του Άντι Μπέρναμ. Όμως οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί ήδη 4 φορές σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών. Λίγο πριν τη συνάντησή τους, ο Βρετανός Πρωθυπουργός επανέλαβε την ακλόνητη στήριξη της χώρας προς τον Ουκρανικό λαό για όσο χρειαστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ρωσική επιθετικότητα να επιτύχει στην Ηπειρό μας. Στα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα είναι η επιτάχυνση της παράδοσης πυράβλων αεράμινα στο Κίεβο. Από 45 εκατομμύρια του πακέτου παράδοσης, για τα 10 αναμένεται να επιταχυνθεί η διαδικασία εν ώψη του χειμώνα, ενώ το Λονδίνο έχει δεσμευτεί να στείλει περισσότερους από 5.000 βρετανικούς ελαφρύς πυράβλους πολλαπλού ρόλου μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, οι οποίοι κοστολογούνται στα 1,6 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά επιτακτικά από τους συμμάχους να ασκήσουν την μεγαλύτερη δυνατή πίεση προς τη Ρωσία, με τον Υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι να χρησιμοποιεί τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ώστε να υπάρξει του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, γνωστό ως LNG. Και όλα αυτά ενώ ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, δήλωσε ότι οι Αμερικανοβρετανικές σχέσεις βιώνουν πολύ δύσκολες ημέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, με σκοπό βέβαια να κερδίσει έδαφος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Αλλάζουμε θέμα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί ένας όζος που διαγνώστηκε ως πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Ας ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του Πάπα από τον συνάδελφο στη Ρώμη, Θεόδωρο Ανδρεάδε Σιγκελάκη.
12: Ο Πάπας Λέων πέρασε μια ήρεμη νύχτα και βρίσκεται στο δωμάτιό του στον 10ο όροφο της Καθολικής Πολυκλινικής της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλη. Στο τέλος της επέμβασης, την οποία υποβλήθηκε χθες βράδυ και η οποία διήρκεσε 90 λεπτά, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα του Ποντίφικα λόγω αδενοκαρκινώματος. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι πρόκειται για κακοήθη όγκο και η επταμελής επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση του χειρουργού θώρακο Στέφανο Μαργαριτόρα αποφάσισε να αφαιρέσει όλη την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση προφανώς και σε προληπτική προσέγγιση. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε μία πρώτη άμεση βιοψία, αλλά τις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα μιας δεύτερης, η οποία θα προσφέρει στους γιατρούς περισσότερα πολύτιμα στοιχεία. Προς το παρόν, έχει αποφασιστεί ότι ο Λέων θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι την Κυριακή, αλλά δεν αποκλείεται αν η μετεγχειρητική του πορεία το επιτρέψει να πάρει εξιτήριο λίγο νωρίτερα. Όσο για την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία των πιστών, σε περίπτωση που βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, δεν αποκλείεται να χαιρετήσει το πλήθος από το παράθυρο του δωματίου του. Ο Βορειοαμερικανός Πάπας επέλεξε την οδό της απόλυτης διαφάνειας και ειλικρίνειας. Μίλησε ο ίδιος πρώτος για την κατάσταση της υγείας του. Φυσικά δεν το περίμενε κανείς και η ανησυχία είναι έντονη. 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του, ο Πάπας πρέβοστα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει μια σημαντική δοκιμασία. Οι πιστοί και οι καρδινάλοι προσεύχονται υπέρ της γρήγορης ίασής του και στο Βατικανό προσαρμόζονται όλα στα νέα αυτά δεδομένα. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον πάγο έχουν μπει ήδη ερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης. Μία δήλωση που πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι αμφισβητεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Για τον λόγο αυτό, ζήτησαν να μην γίνει δεκτή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η αριστερά αποφάσισε ωστόσο την ένταξή της. Η ΕΜΔΕ υπέγραψε μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές διακήρυξη κατά του αντισημιτισμού και υπέρ του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες διέκοψαν όμως αμέσως μετά τις συνομιλίες, με τους σοσιαλδημοκράτες να δηλώνουν τώρα έτοιμοι για συνομιλίες μαζί τους. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του στο Βερολίνο, Στέφαν Εβερς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Το θέμα της ημέρας.
13: 4 χρόνια μετά την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και 2 ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο η δίκη του 50χρονου Ουκρανού Σερχίη Κάπα, πρώην μέλους των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, που θεωρείται εγκέφαλος του όλου εγχειρήματος. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και εκδόθηκε σε Γερμανία τον Νοέμβριο του 2025. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαριές, όπως έγκλημα πολέμου λόγω επίθεσης σε κρίσιμη πολιτική υποδομή, πρόκληση έκρηξης με εκρηκτικά και διατάραξη δημοσίων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά η υπόθεση λόγω του ισχυρισμού της εισαγγελίας ότι ο δράστης ενήργησε εκ μέρους ουκρανικών κρατικών φορέων, δηλαδή κατ' εντολή του Κιέβου, κάτι που αρνείται πεισματικά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας άλλος κατηγορούμενος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση στην Κροατία, όπου συμμετείχε σε γυρίσματα ταινίας που αφορά ακριβώς αυτή την υπόθεση και εκκρεμεί η απάντηση των αρχών της χώρας στο αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία. Οι συνολικά 7 δράστες φέρεται να οργάνωσαν την επίθεση στους αγωγούς νοικιάζοντας ένα ιστιοπλοϊκό ονόματι Ανδρομέδα από τη Γερμανία, ενώ τα εκρηκτικά τοποθετήθηκαν σε βάθος 80 μέτρων στα χωρικά ύδατα Δανίας και Σουηδίας. Οι δύο αυτές χώρες έχουν αναστείλει τις έρευνες για την υπόθεση. Για τη δίκη έχουν προγραμματιστεί συνολικά 16 συνεδριάσεις ως τα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά αυτή αναμένεται να κρατήσει πολύ περισσότερο, ενώ ετοιμιγορία δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2027. Το κατηγορητήριο αποτελείται από 108 σελίδες και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα κληθούν ως μάρτυρες στην υπόθεση. Η δίκη έρχεται σε μια μάλλον ακατάλληλη πολιτικά στιγμή για το Βερολίνο, με την κυβέρνηση Μέρτς να πιέζει για ακόμα σκληρότερες κυρώσεις προς τη Ρωσία μετά και την τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Όπως επισημαίνει ο γερμανικός τύπος, θα είναι δύσκολο για το Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή της Ουκρανίας, να συνεχίσει να διατηρεί αυτή τη γραμμή, αν τελικά αποδειχτεί ότι η σύμμαχος χώρα οργάνωσε και πραγματοποίησε μια πολεμική επιχείρηση εναντίον της Γερμανίας. Η αγωγή ήταν ζωτική σημασία για την τροφοδοσία της Γερμανίας με φθηνή ενέργεια και η διακοπή λειτουργίας τους εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος τόσο για την βιομηχανία όσο και για τα νοικοκυριά. Σε μια περίοδο που η ενεργειακή ακρίβεια κυριαρχεί στην επικαιρότητα, η υπόθεση αποτελεί προφανώς αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία και η συμμαχία Σαραβάνεκνεχτ έθεσαν την επαναλειτουργία των αγωγών ψηλά στην προεκλογική τους ατζέντα. Πιέζουν όχι μόνο για τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία πολλών δισεκατομμυρίων, αλλά και για αποζημιώσεις και τιμωρητικά μέτρα. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle από τη Βόνη.

0: Enplo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ όταν σε θέλω? Τραγούδι άγνωστο και αγέννητη σιωπή. Πίσω από τα μάτια, πίσω από τη ζωή στο βέλο. Κρύβεσαι σαν βοηθό.

0: and Glow 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Με στη δική σου αγκάλια σκοτώσανε δύο παιδιά με μια σφαίρα μονάχα.

και καπνός. Μαύρου Δεκέμβρη πυρέτος. Ήταν δυο φίλοι παιδικοί που μεγαλώνανε μαζί. Το ένα γόρι είναι στη γη, τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί.

κλεισμένη γειτονιά, μες στη δική σου αγκαλιά σημάδεψαν μια γενιά.

0: 92,2.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
2: Enplonet.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζαπλό 89,2.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

30 σε ένα από αυτά που ονομάζουμε κρεσέντα της ψυχής, βρήκε τη δύναμη και ανέβηκε τόσο ψηλά που κατάφερε και έκοψε ένα κομμάτι από το μπλε του ουρανού. Όταν γύρισε πίσω στη γη, πήγε και το έβαλε μέσα σε ένα ταψί με γεμιστά. Τα πιο ωραία και τα πιο νόστιμα γεμιστά που έχει φάει ποτέ κανείς. Ο ουρανός δεν κατάλαβε ότι έχασε ένα μικρό μπλε κομμάτι. Σιγά, τι σημασία έχει ένα μικρό κομμάτι?

καταστροφή ήταν μεγάλη. Η Μιράντα, τρομαγμένη και απελπισμένη που τώρα το σπίτι της χρειάζεται να φτιαχτεί από την αρχή, έλεγε ότι πρέπει κάτι να γίνει με την ακατάσχετη ρήπανση του πλανήτη. Ότι είναι ανεξήγητο να συμβαίνουν αυτά στη χώρα της. Μάλιστα, μερικές φορές με στην απόγνωσή της, φώναζε στον ουρανό να σταματήσει. Ο ουρανός κάποια στιγμή σταμάτησε. Έγινε. Τα ριάκια και τα ποτάμια ξεφούσκωσαν. Οι δρόμοι ήταν πάλι στεγνοί. Κάπου σε μια λιμνούλα με λασπόνερα έπεμπε ένα ταψί με μισοφαγωμένα γεμιστά. Η Μιράντα κοιτούσε πάλι τον πλουρανό και άφηνε τον ήλιο να τη ζεστάνει το πρόσωπο. Σκεφτόταν ότι όλοι δικαιούνται ένα κομμάτι.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
9: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
10: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.

κακία, ένας σνομπισμός, να θεωρούν τους θεατρίνους δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Μα εγώ παίζω αυτή τη Μελένα τη Μαρκούρη μια ζωή. Ήταν πολύ ωραία όταν μπορούσα να παίξω έναν άλλο χαρακτήρα, όπως τη Μίλια, όπως το Γλυκόπουλι της Νιώτης, και να φύγω λίγο από αυτή την κυρία Μελίνα Μαρκούρη.

κάποιος χαθεί η ιδεολογία στη γη και ότι γίναμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε και εμείς οι Έλληνες ακόμα να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια.

0: as Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral. What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Εμπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Εμπλό Net.
2: Εμπλό Net.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Εμπλό Net έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Emplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εμπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690-7098-630.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 90,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Διπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 20 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

κουράζουν οι ανοιχτές πληγές. Δεν με πειράζει το πένθος στην ψυχή μου. Δεν με πειράζουν οι άσβηστες φωτιές. Όταν σωπαίνω και όταν σβήνει η φωνή μου.

Δεν με πειράζουν οι άταφοι νεκροί των σκοτωμένων οι ψυχές που δεν κοιμούνται. Δεν με πειράζει αν δρόμο έχω πια μακρύ σε μια χώρα που όλοι θέλουν και φοβούνται. Σε μια

και λυπημένα μάτια σαν σκυλιού δαρμένου. Δεν με πειράζει τόση απόψα απελπισιά, δεν με πειράζει το τραγούδι ενός πνιγμένου, δεν με πειράζουνε τα ρίγη των θανάτων και τα κατάρτια όταν σπάζουνε στα δυο. Δεν με πειράζει δικαιοσύνη των κυμάτων σε μια χώρα που έχει γίνει ρημαδιό.

δρόμοι που κοιμούνται οι μεθυσμένοι. Δεν με πειράζουν οι άγνωστες πορείες σε μια χώρα που είναι η ελπίδα πεθαμένη. Σε μια χώρα που είναι η ελπίδα πεθαμένη. Αυτό που με πειράζει

0: 1,2.
1: ENPLO.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
2: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
3: Enplonet.
2: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
9: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
10: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Εν πλώ 89,2.
1: Απόψε φυλάω τον εαυτό μου για σένα.

θα μιλήσω. Μόνο αν χρειαστεί να σε παρηγορήσω. Κι αν με βλέπεις σκυφτό, μη φοβάσαι για μένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Μου είχες υποσχεθεί πως θα καλυτερεύσω και πως θα έρθει η στιγμή που θα βγω κι εγώ έξω.

0: 92,2.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Ψάχνεις κορυφαία φροντίδα για τα ρούχα σου? Electronet. Βρες πλυντήριο LG 9 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης με 6 προγράμματα ατμού μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και πλυντήρια, στεγνοτήρια και τηλεοράσεις LG με δωροεπιταγές 50 ή 80 ευρώ. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε. Ακόμα μια βροχερή νύχτα. Στην εκπομπή μας την όμορφη. Με τις μουσικές μας και τις αγάπες μας. Με το πόστο αυτό εδώ που μοιραζόμαστε τις πιο βαθιές συγκινήσεις μέσα από τη μουσική. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Και σήμερα λέω να πάμε ατμοσφαιρικά και όμορφα. Σε μουσικές που αγαπάμε, σε μουσικές που ζητάτε και όλα αυτά. Με Damned ξεκινήσαμε και το Life Goes On. Με Opeth που μπήκε από μόνο του συνεχίζουμε, αλλά δεν μας άλλασε. Και τον θερισμό Harvest.

Πέμπτος δίσκος για τους Σουηδούς, ο Πεθ. Πίσω στο 2001. Ο δίσκος λέγεται Blackwater Park.

Και τον πολύ ωραίο ήχο που έχει ο δίσκος αυτός τον οφείλουν στον Steven Wilson, τον οποίο και καλούν για να κάνει την παραγωγή του δίσκου. Σούπερ έμπειρος ο Steven Wilson και νομίζω απολαυστική η διαδικασία να κάνει την παραγωγή σε ένα συγκρότημα σαν του Sopeth με αυτόν τον ήχο που του ταιριάζουν γάντι και βασικά ο δίσκος πραγματικά έχει την σφραγίδα του ήχου του Steven Wilson, μπορώ να πω, και το Harvest επίσης ωραιότατο για αυτήν την ώρα της εκπομπής. Βέβαια εγώ αλλιώς έχω ξεκινήσει κανονικά την εκπομπή, καμιά φορά το προγραμματάκι μου εδώ μου κάνει τα δικά του και πετάει κομμάτια με δική του πρωτοβουλία, οπότε δεν το εμποδίζω, δεν το σταματάω, τι να πω, έχει και αυτό την προσωπικότητά του, το αφήνω να κινηθεί και αυτό μέσα στα πλαίσια της εκπομπής, σαν ένας ακόμα καλός ακροατής. Επικοινωνείτε εδώ με την εκπομπή λοιπόν μέσω Viber στο 698-98-60-147. Αν θέλετε στέλνετε με email στο studio@ngradio.gr. Για πάμε εδώ.

1978 και Ολλανδία. Herman Brad and his Wild Romance.

Island Femmes από τα παλιά. It's gonna rain. Προφανέστατα επηρεασμένο από την ωραιότατη βροχούλα τη σημερινή, τη χθεσινή, πίσω στο 1984.

Αυτό σκέφτηκε λοιπόν η μπάντα και λέει το εξής. Πρώτα λέει θα κυκλοφορήσουμε έναν δίσκο που θα έχει χιτάκια. Ο πρώτος δίσκος με τα πολύ κλασικά κομμάτια όπως το Blistering the Sun, το Kiss Off και άλλα που έχουν παίξει πάρα πολύ. Και μετά λέει θα κυκλοφορήσουμε αυτά τα πιο παράξενα τραγούδια, τα πιο πειραματικά, για να δημιουργήσουμε λέει εντύπωση και για να δημιουργήσουμε βέβαια και αντίδραση. Να μην είναι όλα δηλαδή στο ίδιο στυλ και το ίδιο εύκολο άκουστα. Έτσι το Hallowed Ground περίμενε για όχι τόσο πολύ καιρό, γιατί και το πρώτο άλμπουμ το 84 βγήκε και λίγο μετά κυκλοφορούν και το δεύτερο έτσι ασυγκράτητοι. Λοιπόν, το It's Gonna Rain προφανώς λόγω, όπως είπα και πριν, της βροχούλας, γιατί και ο φίλος μου ο Νάξε χθες μου τους θύμισε τους Valiant Femmes, αλλά μου θύμισε και το δίσκο αυτόν, οπότε είπα να ξανάρθω, όχι να ξανάρθω, να έρθω σήμερα εδώ. Λοιπόν, και έτσι όπως πάμε συνειδημικά και όμορφα, χωρίς να κοιτάμε τόσο πολύ, να εστιάσουμε σε καινούργιες κυκλοφορίες και να μάθουμε καινούργια πραγματάκια, είμαστε και πιο ελεύθεροι μουσικά να κινηθούμε και να συνδυάσουμε μεγάλες μας αγάπες. Όπως για παράδειγμα, μιας και έχει για τα καλά, όχι έχει για τα καλά, μιας και έχουμε ξεκινήσει μάλλον για τα καλά την εκπομπή, να πάω λίγο πιο πίσω χρονολογικά, κάπου 9-8 χρονάκια, πιο πίσω από το 1984 εννοώ, και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο Song Within a Song.

0: Ενπλό 89,2.
1: Διαφορετική ατμόσφαιρα από τον δίσκο Moon Madness, τον Camel, που είναι για μένα αυτό εδώ το κομμάτι είναι ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου. Μ' αρέσει πολύ που εδώ δεν έχουμε τα τρελά τα σόλο και τις απίστευτες ταχύτητες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά έχει τόσο ωραία ατμόσφαιρα οι μελωδίες που κάνουν, που παίζουν και στα πλήκτρα αλλά και στην κιθάρα. Κυρίως είναι πάνω στον Peter Bardens στα πλήκτρα το κομμάτι, που το κάνει ένα πάρα πολύ ονειρικό και περιπετειώδες για μια ακόμη φορά, που μου αρέσει να λέω για τους Camel γιατί έτσι είναι, κομμάτι. Song within a song, λοιπόν, Moon Madness, ομορφιές από το 1976.

Συνεργασία με τον φοβερό Ben Mink. Καναδός βιολιστής.

Απίστευτη ενορχήστρωση και απίστευτα παίξηματα. Και θυμάμαι τον Alex Lifeson όταν ρωτήθηκε για την έντονη συμμετοχή του synthesizer, το οποίο στην κυριολεξία κάλυπτε όλο τον ήχο του δίσκου αυτού, όλων των κομματιών, που είπε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε και μόνο στην ιδέα ότι σου λέει είμαι ο κιθαρίστας, ένας κιθαρίστας είναι στους Ρας, ο Alex Lifeson της μπάντας. Τι θα κάνω τώρα εγώ με τόσο σύνθη, ποιος είναι ο ρόλος μου? Και απέκτησε αυτήν μετά το Moving Pictures, μιλάμε τώρα αυτό τον super progressive δίσκο που πήγε και στο νούμερο 1, ήταν ο πιο εμπορικός τους δίσκος εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, και αρχίζει να ανακαλύπτει από την αρχή, να εξερευνά τον μουσικό του εαυτό και να βρίσκει τρόπους να γεμίζει τα κομμάτια με διαφορετικό τρόπο, όχι τόσο με σόλο ή με περάσματα γρήγορα, τεχνικά ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά με ατμόσφαιρες μέσα από την κιθάρα, μέσα από τα ακόρντα, και φτιάχνει πραγματικά σε αυτό το album Signals, γι' αυτό το αγαπώ, έχει πάρα πολύ φαντασία μέσα στην ενορχήστρωση, κάνει κάτι πράγματα μαζί με τα σύνθια μαζί, απίστευτα. Αυτή είναι η Ρας, που έχουν και αυτή την καταπληκτική πλευρά, και το κομμάτι ήταν το Losing It, που το ακούμε αρκετά συχνά, γιατί είναι από τα αγαπημένα της εκπομπής 100%. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε και για να προχωρήσουμε σε ατμόσφαιρες που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής, και η οποία ανακοίνωση αυτή τη σήμερα θα πάμε ατμοσφαιρικά, ενέπνευσε τον φίλο μου τον Ντάφι, καλώς τον, να πάμε να ακούσουμε τους Lake of Tears και συγκεκριμένα το So Fell Autumn Rain. Πόσο ταιριαστό. Και λέει το τραγούδι των Lake of Tears, λέει, καθώς λέει και φεύγοντας με το λυκόφως, βρέθηκα να περιπλανιέμαι στο μονοπάτι στις πιο σκοτεινές νύχτες κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Λέει, πόσο γρήγορα άρχισα να χάνω το δρόμο μου. Μια αληθινή καταδίκη όταν γύρισα την πλάτη μου. Έτσι λοιπόν έπεσε η φθινοπορεινή βροχή και ξέπλυνε τον πόνο μου, και νιώθω πιο φωτεινός και πιο ελαφρύς και αναπνέω ξανά. Έτσι έπεσε η φθινοπορεινή βροχή, ξέπλυνε τις θλίψεις μου με το ηλιοβασίλεμα πίσω μου, καθώς ανακαλύπτω ότι τα όνειρά μου θα μείνουν. Έπεσε η φθινοπορεινή βροχή. Γεια σου, Ντάφι.

Αυτά λοιπόν με τους Lake of Tears, τους Σουηδούς, το 1999 και το So Fell Autumn Rain. Και η συνέχεια σηκώνει, νομίζω, για τα καλά, μία ατμόσφαιρα σαν αυτή τον ανάθεμα που φέτος, αυτή την φετινή ραδιοφωνική σεζόν ακόμα δεν έχουμε ακούσει, αλλά ήρθε η ώρα και η μέρα. Και θα πάω στο Judgment, αυτό το άλμπουμ, και θα πάω στο One Last Goodbye. Και το κοινό που έχει το κομμάτι αυτό τον ανάθεμα με το So Fell Autumn Rain είναι ότι και τα δύο κομμάτια αναφέρονται σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, σε ένα πρόσωπο αγαπημένο του συγκροτήματος. Για την περίπτωση των ανάθεμα, συγκεκριμένα, το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα του Vincent και του Daniel Gavanak, τη μητέρα τους την Helen, και το τραγούδι είναι το One Last Goodbye.

Έτσι, ομορφιές από το δίσκο Judgment, ομορφιές από τους Ανάθεμα. Και κοίτα να δεις που θα ξαναγυρίσουμε στη Σουηδία. Πήγαμε πόσες φορές σήμερα, δύο φορές και τώρα θα πάμε και μια τρίτη. Για να δούμε εδώ τους Σόεν αυτή τη φορά. Και να πάω στον κλασικό τους δίσκο Lotus και στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Και λένε οι στίχοι μέσα στο κομμάτι, μαζευτείτε όλοι γύρω μου και ακολουθήστε με. Something misled us to this. Κάτι μας οδήγησε λανθασμένα εδώ. Το να τα θέλεις όλα, λέει, είναι φτώχεια. Πλούσιος είναι αυτός που είναι ελεύθερος. Be the one who wakes up. Γίνε αυτός που ξυπνά. All of those who roam. Όλους εκείνους που περιπλανιούνται. Κομματάρα το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου Lotus. Σουηδία, Σόεν, πίσω στο 19 και το τέταρτο τους δίσκο. Πολύ ωραίοι και live. Ότι όποτε ξανάρθουν και έχετε την ευκαιρία, οπωσδήποτε να πάτε να τους δείτε. Και πάμε να τους ακούσουμε.

ομορφιές. Η Σουηδία με τις εκπλήξεις της και τις ομορφιές της. Τώρα που το θυμήθηκα, μπορούμε να ξανακάνουμε ένα αφιέρωμα σε συγκροτήματα που είναι από τη Σουηδία, την Νορβηγία, από εκεί, από τις βόρειες περιοχές, γιατί έχουν αυτή την πολύ πολύ δική τους ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, που όταν ο καιρός γίνεται έτσι όπως είναι τώρα, ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα αυτή και στην εικόνα. Αλλά θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με τους Καναδούς Occult Witches και θα έρθω στο Morning Walk, δίσκος τους του 2021. Τούτοι εδώ έχουν έναν old school ήχο και μία έχουν αυτό το ψυχεδελικό blues rock psychedelic κάτι της τους. Ωραίοι, ιδιαίτεροι, γυναικεία φωνητικά και είναι και βαγή, είναι και δυνατή. Για πάμε. Flower, μάλλον λουλούδι from your dreams. Λουλούδι από τα όνειρά σου.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Και ρίχνει άλλη μία και φεύγει. Αυτά με το Freeway Flyer από τους Quicksilver Messenger Service, ομορφιές από το 1970, και το Real Thing που λέμε από την Καλιφόρνια, για την έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Σήμερα παίζουμε ωραία ατμοσφαιρικά, ήρεμα, με μια ένταση πιο εσωτερική, με φυσικά δικές σας μουσικές επιθυμίες όταν έρθουν και δέσουν ωραία, σαν αυτή εδώ του φίλου μου του Νίκου που μας πηγαίνει στον δίσκο Just for Love. Είναι ήδη ο τέταρτος δίσκος για τους Quicksilver Messenger Service και είμαστε μόλις το 1970. Ωραιότατα ομορφιές, Τζον Σιπολίνα στην κιθάρα, Ντίνο Βαλέντη στα φωνητικά και ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους δίσκους από την δυτική ακτή. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω Viber 698-9860-147. Στέλνετε και στο email του σταθμού άμα θέλετε στο studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ. Ακουγόμαστε στον ομό Ηλίας, στον ομό Μεσσηνίας, στον ομό Βιωτίας, στο Καστελόριζο, τον ομό Θεσπρωτίας, στη Σάμο, την Κόρινθο και την Καλαμάτα. Νομός Μεσσηνίας, το είπα. Λοιπόν, για να έρθω τώρα, μιας και είμαστε στα παλιά και μιας και είμαστε στην δυτική ακτή και στην Καλιφόρνια. Πάμε εδώ. Για αυτή την ωραιότατη, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη φωνή της Τζάνις Τζόπλιν.

I got them all cosmic blues. Again, Mama, θαυμαστικό όλος. Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου ντεμπούτου προσωπικού δίσκου της Janis Joplin. Και όποτε ακούω τέτοιες παραγωγές, φαντάζομαι το στούντιο, το οποίο είναι έτσι ευρύχωρο, μεγάλο, και είναι όλη αυτή η μουσική με τα πνευστά τους, με τις τρομπέτες τους και τα βιολιά τους και όλη αυτή την μπάντα που παίζει για τη Janis Joplin, για τα τραγούδια της Janis Joplin. Και εδώ μέσα είναι ένας από αυτούς τους δίσκους που έχει διαμάντια, και εδώ βεβαίως η Janis Joplin, η οποία αποχωρίζεται τους την μπάντα της Janis Joplin. Ορίστε, κολλήσαμε. Και τέλος πάντων, απαγορίζεται την φοβερή μπάντα με την οποία έπαιζε μέχρι και το 1969 και ξεκινάει σόλο καριέρα. Λοιπόν, and Big Brother Company. Big Brother and the Holding Company. Τάκη, σε ευχαριστώ. Αυτά είναι. Λοιπόν, To Love Somebody, διασκευή εδώ, και η Janis Joplin, η οποία είναι στιγμές που στη φωνή της νομίζεις ότι έχει πεταλάκι κιθάρας και κάνει εφέ. Φοβερή ερμηνεία, φοβερές δυνατότητες και original 100%. Λοιπόν, λέω να συνεχίσουμε με τον Ιρλανδό αυτό μουσικό που είχαμε ξαναμιλήσει για αυτόν την προηγούμενη εβδομάδα, τον Στίβεν Μπρέναν, ο οποίος, λέει, μεγάλωσε στην πολιτεία Φερμάνα και πέρασε χρόνια παίζοντας blues, rock και folk σε όλη την Ιρλανδία. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί τις δικές του συνθέσεις και βγάζει και εκείνο στη δισκογραφία του. Είναι ακόμα στα πρώιμά του στάδια. Και θέλω να έρθω τώρα στο κομμάτι The Fisherman. Δηλαδή μπαίνουμε στο πρώτο του EP που λέγεται The Fisherman and Other Stories. Ομορφιές που έρχονται από την ύπαιθρο της Ιρλανδίας, εικόνες από τη θάλασσα, από τον τρόπο ζωής των κατοίκων, των ανθρώπων της Φερμάνα. Και τώρα θα ακούσουμε τον The Fisherman. Και κάπου εδώ θέλω να πω χρόνια πολλά στον πολύ καλό φίλο της εκπομπής και συντονιστή εδώ της παρέας στο live που κάνουμε στο TikTok, το Γιώργο μας, το Γιώργο το Βλάχο από τα Τρίκαλα. Να σε χαιρόμαστε πολύχρονος, γεμάτος μουσική, επιτυχίες και ομορφιές, Γιώργο μου, και πολύ χαρά.

Καταρχάς, πάρα πολύ ωραία παίξηματα. Σχόλιο ίδιο ακριβώς με το αυτό της προηγούμενης φοράς. Καταπληκτικά παίξηματα, καθαρά, ωραία, live. Και δεύτερον, πολύ ωραία ιστορία. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει οι στίχοι για να είμαστε 100% σίγουροι για αυτό που ακούμε, αλλά η ιστορία που περιγράφει εδώ ο Στέφαν Μπρέναν ακουμπάει πάνω σε έναν τύπου θρύλο μύθο, όπου ένας ψαράς στην ακτή ψαρεύει ένα πλάσμα από τη θάλασσα, ένα creature, το οποίο συνειδητοποιεί ότι είναι ουσιαστικά η ψυχή, η μετεμψύχωση, τέλος πάντων, ότι το πλάσμα αυτό φέρει την αγαπημένη του που έχει χάσει και τον κοιτάει στα μάτια και καταλαβαίνει ότι κοιτάει στα μάτια την αγαπημένη του που έχει χάσει. Και τότε το πλάσμα δακρύζει και του λέει, αν το πιάσα σωστά προς το τέλος, ότι τους δένει μια κατάρα, μια κακιά μοίρα, ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να είναι πάλι μαζί και ότι με αυτό θα πρέπει να ζούνε τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Κάπως έτσι. Λογικά σύντομα θα κυκλοφορήσουν και οι στίχοι, γιατί σας λέω είναι μια πολύ καινούρια κυκλοφορία αυτή και χαίρομαι πολύ που έχουμε γνωρίσει και έχουμε πέσει πάνω σε αυτόν τον πολύ ωραίο τραγουδοποιό κατά βάση. Πέραν το ότι είναι πολύ ωραίος κιθαρίστας και πολύ ωραία φωνή, γράφει ωραία τραγούδια και έχει βέβαια και το ταλαντό της ωραίας μυθοπλασίας, των ωραίων ιστοριών μέσα από τη μουσική του. Αυτά με το κομμάτι The Fisherman. Και για τη συνέχεια τώρα θα πάω σε ένα άσμα από τους Αμερικανούς Olden Witches που το έχουμε ξανακούσει πριν αρκετό καιρό και λέω να το θυμηθούμε. Πηγαίνοντας πίσω στο 2016, πηγαίνοντας στον δίσκο Lightning at the Door, και το κομμάτι είναι το The Marriage of Coyote Woman, ο γάμος της Coyote Woman. Παράξενη ιστορία που αφηγούνται εδώ, είναι συμβολική τελείως και πάμε να τα ακούσουμε. Δεν έχει καν νόημα να μπω στη διαδικασία να σας πω τους στίχους. Πάμε να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Φοβερό κομμάτι, οι Αμερικανοί Olden Witches, πάρα πολύ ατμοσφαιρικοί και ωραίοι ως συνήθως.

0: Εντάξει, φοβερά παίξήματα, φοβερή διάλογη μεταξύ των ηλεκτρικών κιθάρων, τρομερή μπλουζιά και ατμόσφαιρα, πολύ δυνατή, All Them Witches, κομματάρα πραγματικά, The Marriage of Coyote Woman. Και μου έρχεται ξαφνικά ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μου του Διαμαντή, ο οποίος, για να σχολιάσει την ιστορία που περιέγραψα πριν από το τραγούδι The Fisherman του Στέφαν Μπρέναν,
1: εν πλώ, 89,2.
0: Ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει, πότε το ήταν, πρέπει να ήταν πέρσι, ναι, πριν, τέλος πάντων, πολύ, αρκετό καιρό, σε πολύ προηγούμενη εκπομπή και χρονιά, το τραγούδι Buried in Water, δηλαδή θα μένει μέσα στο νερό, από το συγκρότημα των Dead Man's Bones. Λοιπόν, αυτή η ιστορία νομίζω στην έφερε στο μυαλό το κομμάτι The Fisherman λόγω του νερού και λόγω των ζωντανών σε εισαγωγικά πλασμάτων κάτω από το νερό. Βέβαια εδώ γίνεται μια... Είναι σαν ένα θρίλερ το τραγούδι αυτό, γιατί τι περιγράφει στην ουσία. Το τραγούδι γενικά αναφέρεται σε μια πόλη που την πλημμύρισαν επίτηδες, σκόπιμα, και οι κάτοικοι της βυθίστηκαν κι αυτοί. Και όλα αυτά, όλη η ιστορία της πόλης, οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, τα πάντα, θυσιάστηκαν στο βωμό της προόδου. Και μέσα από ζωντανές εικόνες που αφορούν το νερό, το θάνατο, τα φαντάσματα και την αθωότητα, το Buried in Water, το τραγούδι αυτό, θρυνεί την απώλεια της πατρίδας, την απώλεια της ταυτότητας των ανθρώπων, θρυνεί την απώλεια της αγάπης και με πολύ, με πραγματικά ανατριχιαστικό και τελείως κινηματογραφικό τρόπο σχεδόν, επισημαίνει ότι συχνά υπάρχει αυτό το αόρατο κόστος της ανάπτυξης και του σύγχρονου πολιτισμού. Ή φαινομενικά αόρατο, γιατί αργά ή γρήγορα θα είναι πάρα πολύ όρατο αυτό το κόστος και πολύ, σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι και πολύ αργά για να διορθωθεί. Πρόκειται για μια ποιητική ελεγεία για έναν τόπο που υπήρξε, αγαπήθηκε και εξαφανίστηκε. Και ο τρόπος που ξεκινάει το τραγούδι και περιγράφει την ιστορία είναι με τον εξής στίχο: Like a lamb to its slaughter, buried in water. Σαν αρνή που οδηγείται στη σφαγή, θα μένει στο νερό. Down, under the ground, κάτω από το έδαφος, there is a town there, I've been down there, in the middle of the lake, I hold your hand for goodness sake. Κάτω από το έδαφος υπάρχει μια πόλη εκεί και έχω πάει εκεί κάτω, λέει, στη μέση της λίμνης, και σου κρατώ το χέρι, for goodness sake, για το όνομα του Θεού. Και συνεχίζει, θα πω λίγο ακόμα τι λένε οι στίχοι: όταν οι γυναίκες και τα παιδιά κοιμούνται, the wool's there in the skin of the sheep. Η λύκη είναι εκεί, με το δέρμα του προβάτου. So lock all the windows and doors, κλείδωσε τα παράθυρα και τις πόρτες. The devil's coming for you and yours. Γιατί ο διάβολος έρχεται για σένα και για τους δικούς σου. Love was all that it could give. Η αγάπη ήταν το μόνο που μπορούσε να δώσει. But it died so other towns could live. Αλλά πέθανε για να ζήσουν άλλες πόλεις. Η ανάπτυξη που λέγαμε. They don't bury bodies from the drowned. Δεν θάβουν τα πτώματα των πνιγμένων. But they drowned our little town. Αλλά πνίγουν τη μικρή μας πόλη. Σαν αρνή που οδηγείται στη σφαγή. Buried in water. Διαμαντή, το ζήτησες.

Αυτό που δεν ανέφερα είναι ότι οι Dead Man's Bone αποτελούνται από τους Ryan Gosling, τον ηθοποιό, και τον Zach Shields, οι οποίοι γνωρίστηκαν κάποια στιγμή, μοιράστηκαν ένα κοινό τους πάθος, μια αιμονή βασικά που είχαν από πολύ μικρά παιδιά, αυτή των φαντασμάτων και των στοιχειωμένων κτηρίων και όλες αυτές τις ιστορίες για τα φαντάσματα, αλλά σε βαθμό πραγματικά υπερβολικό και οι δύο. Δηλαδή ο Ζακ λέει ήταν τόσο απορροφημένος από τα φαντάσματα όταν ήταν παιδί που τον έστειλαν για ψυχοθεραπεία, ενώ οι γονείς του Ράιαν Γκόσλινγκ μετακόμισαν από το σπίτι της παιδικής του ηλικίας γιατί πίστευαν ότι ήταν στοιχειωμένο. Τους έκανε το παιδί να πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο. Και επειδή και οι δύο ζούσαν με αυτή την αίσθηση και με τη γοητεία αυτή του που ασκούσαν πάνω τους τα φαντάσματα, οτιδήποτε είχε σχέση έτσι με τον άλλο κόσμο κτλ., αποφασίζουν να δημιουργήσουν αυτή την ομάδα, τη μουσική που είναι οι δυο τους. Παίζουν μουσικά όργανα μέσα σε αυτό το άλμπουμ, αυτό το ένα, που δεν έχουν αγγίξει ποτέ τους. Και επίσης αποφασίζουν, λέει, να καθίσουν να ηχογραφήσουν και να εκτελέσουν τα κομμάτια με τρόπο που να μην χρειαστεί, όχι με τρόπο, με στόχο να μην χρειαστεί να κάνουν πάνω από τουλάχιστον 3 λήψεις. Δηλαδή στην πρώτη, το ότι γράψαμε, γράφτηκε και τέλος, άντε άλλη μία δεύτερη και με το ζόρι μία τρίτη για να ηχογραφηθεί και να πιάσουν το αυθόρμητο, ακόμα και τα λάθη. Δηλαδή ακόμα και αυτά ήταν θεμητά στην ηχογράφηση. Εν τω μεταξύ κάνανε και περιοδεία, συμμετέχουν μέσα στο δίσκο, συμμετέχει και η παιδική χοροδία που ακούσαμε, η οποία συμμετέχει και στις περιοδίες που κάνανε και είχαν, λέει, απίστευτη επιτυχία. Φοβερά πράγματα και πολύ ωραίο που βλέπεις και την άλλη πλευρά ενός ηθοποιού, καλλιτέχνη, από αυτή που έχεις μάθει να έχεις συνηθίσει, όπως είναι αυτή των ταινιών του. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία προσθήκη στην απόψινή εκπομπή. Αλλά τώρα θα σας πάω σε blues καταστάσεις, αλλά ιδιαίτερες blues καταστάσεις. Από τον δίσκο του Little Albert. Ο Albert Piccolo, αν θυμάστε, ο Ιταλός κιθαρίστας στον μέσα στη σόλο του δουλειά. Το κομμάτι λέγεται Swamp King.

Και η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο ίδιος είναι και στα φωνητικά. Ο Αλμπέρτο Πίκολο. Και το Πίκολο σημαίνει μικρό, οπότε το έχει κάνει Little Albert. Φοβερό. Πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο καλλιτεχνικό το Little Albert. Αυτά. Η δουλειά αυτή είναι η πρώτη του 2020. Λίγο μετά και από την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου των Μέσα. Λοιπόν, εχθές ακούσαμε σαν επιρροή του συγκροτήματος των Μέσα τους Γερμανούς Bohren and Der Club of Gore για την ατμόσφαιρά τους, την ωραία, την ambient, την jazz, dark jazz κατάστασή τους. Και θέλω να ξανάρθω σε αυτούς, γιατί φίλος καλός είπε το κομμάτι είναι το Destroying Angels, το οποίο είναι ένα 7 λεπτό απίστευτα ατμοσφαιρικό κομμάτι από τον τέταρτο τους δίσκο που έχει τον τίτλο Black Earth, και μάλιστα αυτός ο δίσκος είναι που τους έκανε ακόμα πιο γνωστούς και βοήθησε στο να ακουστούν περισσότερο στην Αμερική. Δηλαδή την κάνανε την μετάβαση από την Ευρώπη και από τη χώρα τους βασικά προς Αμερική, οπότε ακουστήκανε και παραπέρα. Θα τα ακούσουμε. Τώρα είναι η ώρα. Πάμε λοιπόν. Destroying Angels.

Έτσι θα πούμε καληνύχτα με τούτο εδώ, το The Other Other Side, και τον ωραιότατο Ισραηλινό μουσικό κιθαρίστα, ενορχιστρωτή, συνθέτη Γκάντι Καπλάν. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: 90,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
2: Enplonet.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Μπέρναμ και Ζελένσκι συναντώνται σήμερα στο Λονδίνο με επίκεντρο την παράδοση πυραυλικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβάνου. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Στο εδόλιο, ένας 50χρονος Ουκρανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να ήταν αξιωματικός ειδικής μονάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο εγκέφαλος της επιχείρησης σαμποτάζ. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας τον κατηγορεί για έγκλημα πολέμου και συγκεκριμένα για επίθεση σε μη στρατιωτικές υποδομές. Το αναλυτικό ρεπορτάζ του συναδέλφου Κώστα Αργυρού για το θέμα θα ακούσετε όμως σε λίγο στο θέμα της ημέρας. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Elon Musk ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Άγνωστο παραμένει ωστόσο ακόμη γιατί επιβλήθηκαν οι περιορισμοί, ενώ η SpaceX δεν είχε ακόμη σχολιάσει. Πάμε στο Λονδίνο τώρα, όπου συναντώνται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει όμως η ανταποκρίτριά μας από το Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Είναι η πρώτη φορά για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Downing Street, τουλάχιστον υπό την ηγεσία του Άντι Μπέρναμ. Όμως οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί ήδη 4 φορές σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών. Λίγο πριν τη συνάντησή τους, ο Βρετανός Πρωθυπουργός επανέλαβε την ακλόνητη στήριξη της χώρας προς τον Ουκρανικό λαό για όσο χρειαστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ρωσική επιθετικότητα να επιτύχει στην Ηπειρό μας. Στα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα είναι η επιτάχυνση της παράδοσης πυράβλων αεράμινα στο Κίεβο. Από 45 εκατομμύρια του πακέτου παράδοσης, για τα 10 αναμένεται να επιταχυνθεί η διαδικασία εν ώψη του χειμώνα, ενώ το Λονδίνο έχει δεσμευτεί να στείλει περισσότερους από 5.000 βρετανικούς ελαφρούς πυράβλους πολλαπλού ρόλου μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, οι οποίοι κοστολογούνται στα 1,6 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά επιτακτικά από τους συμμάχους να ασκήσουν την μεγαλύτερη δυνατή πίεση προς τη Ρωσία, με τον Υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι να χρησιμοποιεί τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ώστε να υπάρξει του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, γνωστό ως LNG. Και όλα αυτά ενώ ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, δήλωσε ότι οι Αμερικανοβρετανικές σχέσεις βιώνουν πολύ δύσκολες ημέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, με σκοπό βέβαια να κερδίσει έδαφος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
9: Αλλάζουμε θέμα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί ένας όζος που διαγνώστηκε ως πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Ας ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του Πάπα από τον συνάδελφο στη Ρώμη, Θεόδωρο Ανδρεάδε Σιγκελάκη.
10: Ο Πάπας Λέων πέρασε μια ήρεμη νύχτα και βρίσκεται στο δωμάτιό του στον 10ο όροφο της Καθολικής Πολυκλινικής της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλη. Στο τέλος της επέμβασης, την οποία υποβλήθηκε χθες βράδυ και η οποία διήρκεσε 90 λεπτά, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα του Ποντίφικα λόγω αδενοκαρκινώματος. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι πρόκειται για κακοήθη όγκο και η επταμελής επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση του χειρουργού θώρακο Στέφανο Μαργαριτόρα αποφάσισε να αφαιρέσει όλη την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση προφανώς και σε προληπτική προσέγγιση. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε μία πρώτη άμεση βιοψία, αλλά τις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα μιας δεύτερης, η οποία θα προσφέρει στους γιατρούς περισσότερα πολύτιμα στοιχεία. Προς το παρόν, έχει αποφασιστεί ότι ο Λέων θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι την Κυριακή, αλλά δεν αποκλείεται αν η μετεγχειρητική του πορεία το επιτρέψει να πάρει εξιτήριο λίγο νωρίτερα. Όσο για την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία των πιστών, σε περίπτωση που βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, δεν αποκλείεται να χαιρετήσει το πλήθος από το παράθυρο του δωματίου του. Ο Βορειοαμερικανός Πάπας επέλεξε την οδό της απόλυτης διαφάνειας και ειλικρίνειας. Μίλησε ο ίδιος πρώτος για την κατάσταση της υγείας του. Φυσικά δεν το περίμενε κανείς και η ανησυχία είναι έντονη. 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του, ο Πάπας πρέβοστα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει μια σημαντική δοκιμασία. Οι πιστοί και οι καρδινάλοι προσεύχονται υπέρ της γρήγορης ίασής του και στο Βατικανό προσαρμόζονται όλα στα νέα αυτά δεδομένα. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον πάγο έχουν μπει ήδη ερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς, Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης. Μια δήλωση που πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι αμφισβητεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Για το λόγο αυτό, ζήτησαν να μην γίνει δεκτή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η αριστερά αποφάσισε ωστόσο την ένταξή της. Η ΕΜΔΕ υπέγραψε μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές διακήρυξη κατά του αντισημιτισμού και υπέρ του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες διέκοψαν όμως αμέσως μετά τις συνομιλίες, με τους σοσιαλδημοκράτες να δηλώνουν τώρα έτοιμοι για συνομιλίες μαζί τους. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του στο Βερολίνο, Στέφαν Εβερς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Το θέμα της ημέρας.
11: Τέσσερα χρόνια μετά την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και 2 ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο η δίκη του 50χρονου Ουκρανού Σερχέι Κάπα, πρώην μέλους των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, που θεωρείται εγκέφαλος του όλου εγχειρήματος. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και εκδόθηκε σε Γερμανία τον Νοέμβριο του 2025. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαριές, όπως έγκλημα πολέμου λόγω επίθεσης σε κρίσιμη πολιτική υποδομή, πρόκληση έκρηξης με εκρηκτικά και διατάραξη δημοσίων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά η υπόθεση λόγω του ισχυρισμού της εισαγγελίας ότι ο δράστης ενήργησε εκ μέρους ουκρανικών κρατικών φορέων, δηλαδή κατ' εντολή του Κιέβου, κάτι που αρνείται πεισματικά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας άλλος κατηγορούμενος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποκράτηση στην Κροατία, όπου συμμετείχε σε γυρίσματα ταινίας που αφορά ακριβώς αυτή την υπόθεση και εκκρεμεί η απάντηση των αρχών της χώρας στο αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία. Οι συνολικά 7 δράστες φέρεται να οργάνωσαν την επίθεση στους αγωγούς νοικιάζοντας ένα ιστιοπλοϊκό ονόματι Ανδρομέδα από τη Γερμανία, ενώ τα εκρηκτικά τοποθετήθηκαν σε βάθος 80 μέτρων στα χωρικά ύδατα Δανίας και Σουηδίας. Οι δύο αυτές χώρες έχουν αναστείλει τις έρευνες για την υπόθεση. Για τη δίκη έχουν προγραμματιστεί συνολικά 16 συνεδριάσεις ως τα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά αυτή αναμένεται να κρατήσει πολύ περισσότερο, ενώ ετοιμιγορία δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του 2027. Το κατηγορητήριο αποτελείται από 108 σελίδες και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα κληθούν ως μάρτυρες στην υπόθεση. Η δίκη έρχεται σε μια μάλλον ακατάλληλη πολιτικά στιγμή για το Βερολίνο, με την κυβέρνηση Μέρτς να πιέζει για ακόμα σκληρότερες κυρώσεις προς τη Ρωσία μετά και την τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Όπως επισημαίνει ο γερμανικός τύπος, θα είναι δύσκολο για το Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή της Ουκρανίας, να συνεχίσει να διατηρεί αυτή τη γραμμή, αν τελικά αποδειχτεί ότι η σύμμαχος χώρα οργάνωσε και πραγματοποίησε μια πολεμική επιχείρηση εναντίον της Γερμανίας. Η αγωγή ήταν ζωτική σημασία για την τροφοδοσία της Γερμανίας με φθηνή ενέργεια και η διακοπή λειτουργίας τους εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος τόσο για την βιομηχανία όσο και για τα νοικοκυριά. Σε μια περίοδο που η ενεργειακή ακρίβεια κυριαρχεί στην επικαιρότητα, η υπόθεση αποτελεί προφανώς αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία και η συμμαχία Σαραβάνιεκνεχτ έθεσαν την επαναλειτουργία των αγωγών ψηλά στην προεκλογική τους ατζέντα. Πιέζουν όχι μόνο για τη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία πολλών δισεκατομμυρίων, αλλά και για αποζημιώσεις και τιμωρητικά μέτρα. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle από τη Βόνη.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

θα σου ξεθάψω ουρανούς σαν το νερό κοχύλια, σαν το παιδί τη μανά του και σαν κατακτητής. Θα σου ξεθάψω ουρανούς με σύννεφα από χώμα, να έχεις για γλάστρα το μυαλό, για λοιπά.

Θέλει από έναν τοίχο να διαβεί. Κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Και όταν τον είδα ήρθαν τα λόγια και οι σκέψεις μου μαζί. Θα προχωρήσουμε, ο κόσμος να χαλάσει.

ώρα η νύχτα. Κάπως σκληρή σαν την κραυγή σου. Κι όταν χλεβάζουνε οι μέρες, την ελαφριά συνείδησή σου. Όταν η πόλη αποκυμνιέται, κάτι ματιές σου μαρτυράνε. Αλήθειες που παραπατάνε

στο δρόμο. Μπορεί να έχει πια νυχτώσει, μα δεν πειράζει, δεν αρμόζει η ομορφιά τους με τον δρόμο. Και οι ματιές θα μαρτυράνε και οι αλήθειες θα τρομάζουν και οι ψυχές μας θα φωνάζουν, μα εμείς πια

0: Ορισμός, οικογένεια, εξοχική κατοικία.
1: Ημερομηνία γέννησης.
2: 22 Φεβρουαρίου 1981.
1: Κωδικός.
2: Ορφέας. Β.Α. 2019.
1: Ενημερώνεστε ότι αναφορά σας ηχογραφείται σε 3, 2, 1.
2: Χιονίζει στην Ακρόπολη. Στάχτες από καμένη σάρκα. Οι δρόμοι κυβερνούνται από τα δέσποτα σκυλιά. Η Βουλή έγινε απλά ουλή. Το αίμα που πηγάζει από αυτή δροσίζει τους ποντικούς υπονόμους της Συντάγματος. Και οι άνθρωποι σε ασφαλιστά ράτσι των ξενοδοχείων κάνουν θεραπεία μέχρι θανάτου.